τους γενέκους. Μάρι μεσμάρ, πρεσκοπή αλαρόκας, ρόστρας, σενιάλς, ανοίγμας. Η pregunta sempre distants i sempre comprensibles.